Κυρίες μου και κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά κάθε ηλικίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε και απόψε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε εν τέλει να καταφέραμε να σας κάνουμε να περάσετε καλά. Εάν τα καταφέραμε, χαρά μας μεγάλη. Όσους δεν ξαναδούμε αύριο, που κάποιους από τους φίλους θα ξαναδούμε, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και στο επανειδή. Θα ήθελα πριν φύγετε να ενώσετε τα χέρια σας, να διοχετεύσετε την αγάπη και τη ζεστασιά της ψυχής σας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κοπιάζονται ώστε να βγαίνει αυτό που βλέπετε και ακούτε. Στον ήχο Μίτσουλας, ο Μίτσουλας, ο Γιώργος Γραλένης, ο Μίτσος, ο Αυτιάς, ο Διάσημος Παζούζου. Στις εικόνες με τον φωτισμό είναι ο Μιχάλης Φυρογέννης. Στις προβολές Βαγγέλης Βαλάκης. Στα κανόνια η Μαρία και ο Γιώργος. Μουσική στα πλατό έπαιξε ο Θωμάς Κατσαρός. Τα σκηνικά ενεπνεύστηκε και επιμελήθηκε με μοναδικό τρόπο ο κύριος Αντώνης Χαλκιάς, έκανα πράξη πάρα πολύ κύριοι. Υπεύθυνος σκηνής είναι ο Κωνσταντίνος Τσαπουνάκης. Στη βοήθειά του ο Χρήστος Γιωγιάννης. Υπεύθυνος επιτύχου της σκηνής είναι ο Μιχάλης Μπούφης. Στην βοήθειά του ο Νίκος Γιωγιάννης. Υπεύθυνος καπνών είναι ο Μάκης. Κάπνες να δουν τα μάτια σου. Μας χάρισαν φωνές και ομορφιά οι κυρίες κυρίες. Θεανό. Ερμιών Οικομνηνού. Λόρα Ζούλοβιτς. Στέλλα Καλή. Οι κύριοι Μανώλης Καμπούρης. Κύπρος Χαριλάου. Το παλέτο μας έτησαν η Μαρία Κατερίνα, ο Γιάννης και ο Λάζαρος. Όχι, ο Λάζαρος. Τις χορογραφίες για άλλη μια φορά έχει κάνει ο Γκάρι Μάρτον. Κυρίες και κύριοι, προστιχάντζες μπαλέτα συνηθίζω να έχω όλα αυτά τα χρόνια και αυτή τη φορά η προστιχάντζα το μπαλέτο μου αποτελείται από τις και τους. Σοφία! Εύα! Εύη! Εύα! Χάρης! Λίδα! Αγγελική! Κατερίνα! Ντάνι! Γιώργος! Και ακροβάτης μας ο Γιώργος. Μας χάρισε το ταλέντο και την ομορφιά του ο Γιάννης Κουλάς με το συγκρότημά του. Κόσμος μας πήγε μία βόλτα γύρω-γύρω, όλοι στη μέση, ο Μανώλης χέρια πόδια στην αυλή και όλοι κάτω στη γη. Άσχετο τελείως. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Μανώλης Σουβατζής. Μανώλη, μπορείς να εμφανιστείς, να σε καταγράψουμε οι φακοί. Μεγάλη μορφή στον χώρο της μόδας. Μανώλης Σουβατζής. Ο Μέγας Καπετάνιος. 40 χλαπόδια στην καθισιά του. Πιάνει. Τη μουσική επιμέλεια για τη Μαριάντα, η οποία είναι άξια συμπαραστάτρια σε όλα, έχει ο Θανάσης Θανασούλας. Μαζί μας, σε όλα τα κομμενικά, Ηλίας Φανός. Νομίζω ότι θα γλίτωνες. Η δεν κρυπτών υπό τον ήλιο, τίποτα. Όλα. Κυρίες και κύριοι, στις βόλτες που έχω κάνει ανά τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, έχω μαζέψει κάθε συμφετό. Κάθε καρδιά σκαρίδι είναι μαζί μου. Έχουμε και λένε George Goodman, Houston, Texas. Φίλοι με το Γιωργάκη που βλέπατε προηγουμένως, πετρελαιοπηγές και τέτοια. Οι μεγαλιστές. Chris Haas. Καρδίτσα. Bill Angel. Δενδροπόταμος. Βαντζέλ Τραμπάλ. Πύργος του Άιφελ. Έπεσε εκεί κάτω σε μία, σε ένα παράγι που πήρε και μάζεψε. Σφιμ Ντούσκας. Άγιοι 40. Βοήθειά σας. Εσείς και μόνοι σας να είσαστε. Σάκι is flying. Sydney, Australia, the land down under. Emmanuel Spears. Ξαδελφάκι της Britney Spears από το Λονδίνο απευθείας. Cockney. Σάκι Κόιν, Σουίτσελαν, Ελβέτια. Ελβέτια είναι τραπεζίδι γιος. Τζορτζ Γκόουτ Μπε. Ας μην πω καλύτερα.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, την τρέλα μας. Ο Θεός του κόσμου να σε έχει πάντοτε καλά. Ευχή και ελπίδα μας είναι τώρα φεύγοντας. Αν κάποια από εσάς έχετε βγει, αφήστε κάποιους άλλους να σας οδηγήσει στο σπίτι σώσου και αυλαβείς. Θα είναι χαρά μας μεγάλη να σας δούμε και πάλι. Ευτυχείτε, πηγαίνετε και χαίρεστε.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
1: Παλμός.
0: Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Go. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

μέσα ζεις κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Σήμερα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: πες. Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Πες μου τι έχεις. Γιατί στα μάτια δεν κοίτας και αφήνει με να απαντάς. Κάτι σου είπανε για μας και με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Κακία δεν κράτας μα μπορού. Πώς τους αντέχεις. Όλο προβλέπουν χωρίσμους και φέρνουνε κατακλυσμούς. Αρκεί μη φύγεις από αυτούς. Πες μου πως δεν το βλέπεις. Μπροστά σου μήπως αγαπούν πίσω πλατώ. Μας εκτυπούν και απ' τους το πίσταχα μπορούν.

είναι εδώ κι ακόμα αντέχει. Κοντρά σε όλους τους χρησμούς για προδοσίες και χωρισμούς, πως η αγάπη είναι εδώ κι αντέχει. Από έξω βρέχει. Όταν οι δρόμοι στο λεπτό μας τη δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπας και σ' αγαπώ πιο δυνατά με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει. Μετά τη βόρα αλλιώς θα πει, μετά τη νύχτα μια αρχή, το κάθε τέλος μια αρχή.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονί.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: Νέος, προσχή.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-420-46-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία. Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καίς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
6: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
7: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείσο σου.
7: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Έλα, λοιπόν, ψάξει το μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Με πολύ καλή ψυχολογία θέλω να πιστεύω ότι σε βρίσκω. Και αν κάτι τέτοιο δεν είναι γεγονός και δεν συμβαίνει, είμαι εγώ εδώ και έχω μπροστά μου δύο ολόκληρες ώρες με τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες να σου φτιάξω τη διάθεση. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μου πεις τώρα, θα μου φτιάξει τη διάθεση και θα μου πεις για φορολογικές δηλώσεις. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί το ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει και την έκπτωση και σιγά την έκπτωση θα μου πεις. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω αυτό. Αν θέλεις τη δική μου προσωπική εμπειρία, προτιμώ να ξέρω το ποτήρι, το φαρμακερό νωρίς. Εγώ μονίμως πληρώνω, οπότε προτιμώ να το ξέρω έτσι στις αρχές. Οπότε μην φτάσει δηλαδή Ιούλιος και δεν ξέρω τι με περιμένει. Οπότε ξέρεις, φτιάχνεις το budget σου σύμφωνα με την εφορία και καλές διακοπές.

0: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και ναι, μπορεί να ξεκινήσαμε με συζήτηση περί φορολογικών δηλώσεων και σου είπα ότι θα μπορέσουμε να τις τακτοποιήσουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Έχουμε όμως και τα πάρα πολύ ωραία, έχουμε και τα τηλεοπτικά μας, έχουμε τα κουτσομπολιά μας. Παιδιά, αυτό το καλοκαίρι πολύ γάμι, δηλαδή πολύ γάμι. Γίνεται ένας μικρός γαμούλης και πολλές εγκυμοσύνες. Πράγμα που εμένα μου αρέσει βέβαια. Δηλαδή προτιμώ να διαβάζω για γάμους, έτσι, παρά για διαζύγια. Δεν το συζητώ λοιπόν. Παντρεύτηκε η πολύ γλυκιά. Εγώ γενικά χαίρομαι με τις χαρές των άλλων, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Αθηνά Οικονομάκου, η οποία έκανε την έκπληξη. Περίμενα να παντρευτεί στην Πάρο. Τελικά παντρεύτηκε στην Αθήνα, στην Πλάκα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο εκκλησάκι. Χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων, το ξαναλέω. Και δεν θέλω σχόλια. Θα γίνει πάρτι για φίλους και όχι μόνο στην Πάρο, να ζήσουν τα παιδιά να είναι ερωτευμένα και να υπάρχει αγάπη, παιδιά, να υπάρχει έρωτας και όχι διαζύγια και στεναχώρια, παρακαλώ.
1: Μια μέρα αγωνική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή να αναμνηθεί, αιμορραγή με γουλική. Ζητάει ζωή ομολογή κάθε στιγμή. Μου πάλευε από πάνε μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που ψάχνει ρομή, θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφτή, ηρωή ομολογή. Είναι γρία, θα πει ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

2 χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει τόσο

hat. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθά ανοιχτά μάτια. Πάντα περί

μια χαρά ποτέ με μαύρη θλίψη. Είναι μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Δεν έχω σχολιάσει καθόλου την αποχώρηση της Σίας Κοσιόνη από τον Sky, επειδή είμαι δημοσιογράφος και επειδή είμαι σε αυτό το χώρο 30 ολόκληρα χρόνια, ειλικρινά θαύμασα το λόγο της, το ήθος της, το ύφος της, τα ελληνικά της, ακόμα και το ότι λίγησε, έσπασε λίγο η φωνή. Στο τελευταίο δελτίο που είπε στον Sky, μία Σία Κοσιόνη ήρεμη, γλύκα, επαγγελματίας, περήφανη. Θεωρώ ότι είχα μείνει και την κοίταγα και να σου πω και την αλήθεια, το έψαξα και το κείμενο το οποίο έτσι είπε, όλα όσα είπε στο τελευταίο της δελτίο στο Sky, και το διάβασα και το ξαναδιάβασα, έπαθα σοκ. Τέλος πάντων, η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από τον Sky και μάλιστα παρουσίασε και το παιδικό της βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο που έγραψε, πάρα πολύ ωραίο. Το τι ακριβώς θα κάνει στο μέλλον, η ίδια μόνο το ξέρει. Ακούγεται βέβαια πάρα πολύ ότι θα πάει στον Αντένα και της έχει προταθεί να αναλάβει το Καλημέρα Ελλάδα. Αν με ρωτάς, το θεωρώ συγκλονιστικό. Ναι, θέλω Σία Κοσιόνη σε πρωινή δημοσιογραφική, αμυγός δημοσιογραφική εκπομπή.

0: μετά. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
2: Απακαπή, υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο της ώρας αυτής. Ελένη Μανουσάκη επέστρεψε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε τα αστρολογικά. Έχουμε την σοφία της ημέρας. Έχουμε και λίγο τα τηλεοπτικά. Επίσης, λατρεμένη Κατερίνα Καινούργιου, η οποία γύρισε πιο όμορφη, πιο ήρεμη, πιο γλύκα στην πρωινή της εκπομπή. Κουκλάρα εγώ τη βρήκα. Πραγματικά την έχει ομορφύνει πάρα πολύ το μωρό. Η Κατερίνα Καινούργιου, λοιπόν, στην εκπομπή αποκάλυψε το δικό της τρόπο για να χάσει τα κιλά. Ποια κιλά εντωμεταξύ, εγώ την είδα πιο όμορφη από ποτέ. Η Κατερίνα Καινούργιου, λοιπόν, αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει αρκετά από αυτά. Είπε ήδη: έχω χάσει πολλά από τα κιλά της εγκυμοσύνης, έχω να χάσω μερικά ακόμα. Και βέβαια, ως διαμαγείας, με το που βγαίνεις από το μαιευτήριο, ξεπρίζεσαι, λογικό είναι. Και μάλιστα η Κατερίνα Καινούργιου ήταν, λέει, και από τις πάρα πολύ τυχερές, γιατί της κόπηκε η όρεξη επειδή είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, παιδιά, για εσάς τις μανούλες, ότι έχετε τόσο τρέξιμο που ξεχνάτε να φάτε, γιατί η προτεραιότητά σας είναι μόνο το μωρό. Λογικό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να μου είσαι καλά σε ένα Μάιο ο οποίος αστρολογικά έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν και τα πολύ τυχερά ζώδια αυτής της περίοδου. Οι δύσκολες στιγμές σταματάνε για σας. Επιτέλους ξαναρχίζετε, ονειρεύεστε, περνάτε στη δράση, αγαπάτε, αγαπιέστε. Είναι η καρκίνη, είναι η κρυή, είναι η υδροχόη. Έρχεται μια πολύ σπάνια σύνοδος, ήρθε μάλλον, η οποία έφερε απρόβλεπτη ενέργεια. Ξαναλέω για καρκίνους, κρυούς και υδροχόους. Και είπαμε ότι ο Μάιος είναι ένας πολύ ωραίος μήνας που προκαλεί αλλαγές, έχει ωραίες όψεις. Ο Άρης περνάει στον Ταύρο, ο οποίος εκεί θα βρίσκεται μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Έρχονται εξελίξεις, θα είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο αποτελεσματικοί, θα θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Ο Ουρανός πέρασε στους Διδύμους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Γενικώς έχουμε να περιμένουμε πράγματα, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι του 2026.

Και κάπου διάβαζα ότι τελικά, αν θέλεις να γνωρίσεις βαθιά έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα να ταξιδέψεις μαζί του. Όντως, στο ταξίδι βγαίνουν διάφορες συμπεριφορές. Επίσης, αν θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, μάλλον πρέπει να υπάρχει και μία εμπλοκή στα χρήματα. Εκεί θα καταλάβεις το χαρακτήρα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν έχεις μείνει μαζί του. Εκεί που έλεγε η μητέρα μου τα χούγια του, τις συνήθειές του, πώς ξυπνάει, όταν πεινάει, αν γκρινιάζει. Η συγκατοίκηση γενικότερα ή έστω και οι διακοπές μαζί τις βγάζουν πολλά στη φόρα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν τον έχεις δει θυμωμένο. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν δεις πώς αντιμετωπίζει όταν δεν έχεις να του προσφέρεις απολύτως τίποτα. Γιατί φυσικά όταν πέφτει συμφέρον ο άλλος είναι με στη γλυκά. Και βέβαια δεν έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο αν δεν μπορείς να δεις τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Γιατί σαφέστατα, παιδιά, όλα, μα όλα σε αυτή τη ζωή είναι υποκειμενικά. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι εννοώ, νομίζω. Αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς το βλέπω εγώ. Γι' αυτό και σε ένα καυγά, με ένα περίεργο τρόπο και οι δύο μπορεί να έχουν δίκιο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, σε ένα πάρα πολύ ωραίο Μάιο, και πάμε να δούμε για ωραίες καθημερινές συνήθειες που διώχνουν μακριά το γιατρό, που διώχνουν μακριά τα προβλήματα. Λοιπόν, άκουσέ με. Γενικά, μην φοράς παπούτσια μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι συνέχεια ξυπόλυτη χειμώνα-καλοκαίρι. Χρειάζεται, παιδιά, αυτό. Χρειάζεται να γεννόμαστε, χρειάζεται λίγο να απελευθερωνόμαστε. Θα μου πεις, με ενοχλεί παντόφλα. Ναι. Ναι, γιατί να φοράς παντόφλα στο σπίτι? Ξυπόλυτη, ξυπόλυτος. Πίνε πάρα πολύ νερό πρωί, βράδυ. Επειδή τώρα είναι και καλοκαίρι, μπορούμε να βγούμε λίγο στον ήλιο και νωρίς το πρωί. Καλά, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος, το φως κάνει πάρα πολύ καλό. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Και βέβαια, ξύπνα λίγο νωρίτερα το πρωί, απόλαυσε τον καφέ σου, απόλαυσε τα πρωινά σου, είναι ευλογία Θεού και είναι δώρα. Ξυπνάμε και παρατάμε το κινητό. Καφές, ήλιος, ήλιος, καφές.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιο, δεν τρομέσαι.

Και αφού ξεκίνησε αυτή η ώρα με πολύ ωραίες υγιεινές συνήθειες, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το πρωί, τι πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα για να έχουμε πολύ ωραία ενέργεια καθ' όλο το 24ωρο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της νύχτας το σώμα μας αφυδατώνεται. Άρα το πρωί, με το που ξυπνάμε, πριν πιούμε αγαπημένο καφέ, πίνουμε 1 με 2 ποτήρια νερό. Τα 2 δεν το έχω καθόλου. Ένα ποτήρι όμως πριν τον καφέ βοηθάει πολύ στην αποκατάσταση των υγρών που χάνουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου, όσο και στην εκκίνηση του μεταβολισμού, άρα για να καίμε περισσότερο. Μακριά το κινητό, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, φτιάξε ένα ωραίο πλούσιο πρωινό, εκτός από τον καφέ, όχι με άδειο στομάχι. Δοκίμασε λίγο πρωτεΐνη το πρωί, θα σε βοηθήσει γιαούρτι, ένα αυγουλάκι. Οπωσδήποτε φυσικό φως, ένας μικρός περίπατος, αν έχεις χρόνο στο φυσικό φως, είναι αυτό που λέμε 2-1. Μερικά λεπτά θέασης στο φως είναι εξαιρετικό. Είναι μια πρωινή συνήθεια η οποία θα σου φέρει ευεξία, συγκέντρωση και εγρήγορση και εξισορρόπηση των ορμονών.

Είπαμε και τα αστρολογικά πας, είπαμε και τις ωραίες τις πρωινές συνήθειές μας. Πάμε λίγο να δούμε για αυτό τον έρωτα που χτυπάει την πόρτα σε αρκετά ζώδια, στους διδύμους, στους καρκίνους, στους ζυγούς, στα ψάρια. Αλλά θέλω λίγο να δούμε πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μία φάση έρωτος. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ηλικία, αλλά τα σημάδια του ερωτεύομαι είναι πολλά. Δεν μπορείς μακριά του, μακριά της. Υπάρχει αυτό το καρδιοχτύπι. Ανυπομονείς να στείλεις ή να λάβεις μήνυμα. Θέλεις τον άλλο να τον βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Σου λείπει. Ξυπνάς το πρωί με ένα μόνιμο χαμόγελο. Παιδιά, αυτό τώρα τι να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, καταλαβαίνεις ότι ερωτεύεσαι. Κάποιοι όταν ερωτεύονται δεν τρώνε τίποτα. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο σύμπτωμα να σου κόβεται η όρεξη. Είδες, έχει και τα καλά του έρωτας. Και φυσικά κάποιοι πάλι έχουν και αϋπνίες. Κάποιοι άλλοι ξυπνάνε το πρωί με πολύ πολύ περισσότερο κέφι. Είδατε τι κάνει ο έρωτας?

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε αυτά τα εργαλεία που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε, παιδιά, πάρα πολύ χιούμορ για όλα τα δύσκολα. Χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση, αυτοφροντίδα, να βάζουμε όρια. Ξέρεις ποιο άλλο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο? Αυτοπεποίθηση, να ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Να ξέρεις ότι ναι, μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποια δυσκολία, αλλά πιστεύεις σε σένα. Ουσιαστικά η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στον εαυτό μας. Δεν τα παρατάμε. Πολύ σημαντικό. Άλλο εργαλείο είναι η αγάπη προς το πλησίον. Να είσαι δίκαιος, να κοιμάσαι ήρεμος το βράδυ. Άλλο εργαλείο είναι και η εργατικότητα. Να ξέρεις ότι θα παλέψεις και ότι θα είσαι πολύ πειθαρχημένος και θα συγκεντρώνεσαι στα όνειρά σου, στις επιθυμίες σου, στις λακτάρες σου. Πολύ, πολύ σημαντικό. Σε λίγα λεπτά πάμε σε κάτι τηλεοπτικό που ετοιμάζεται και είναι πάρα πολύ ωραίο.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

χέρια μας. Η Λέλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και το Μέγκα ετοιμάζεται να καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό με μια νέα μεγάλη παραγωγή. Τίτλος Serial Σύγκρουση. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ που υπόσχεται να φέρει ένταση, πάθος και ανατροπές. Τα γυρίσματα αυτής της νέας σειράς προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Έχουμε και έτσι ωραία σκηνικά. Βλέπω, έχω φωτογραφίες backstage που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Ωραίο λοιπόν ερωτικό δικαστικό θρίλερ. Περιμένουμε, θα το δούμε από την καινούργια σεζόν. Να σου πω ότι η Μελίνα Τσαπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης έχει αναλάβει το σενάριο, έχουν αναλάβει το σενάριο, ενώ τη σκηνοθεσία την έχει ο Αλέκος Κυράνης. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και στην λογική. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας νεαρός μουσικός, ο Φίλιππος, τον οποίο υποδείται ο Δημήτρης Καπουράνης. Ο Φίλιππος βρίσκεται κατηγορούμενος για το θάνατο της συντρόφους του, ύστερα από ένα τροχαίο δυστύχημα. Τα στοιχεία της υπόθεσης δημιουργούν συνεχώς νέα ερωτήματα. Πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Και βέβαια ανυπομονούμε, γιατί πάντα το Μέγκα ξέρει να φτιάχνει ωραία μυθοπλασία. Να τα λέμε και αυτά.

0: Ευρώπη.
1: Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από την κορυφή της ώρας, λίγα λεπτά μας χωρίζουν από το αντίο ή καλύτερα είστε πανιδίν. Αλλά λίγο πριν φύγω από το στούντιο, προτείνω εύκολα γεύματα χωρίς μαγείρεμα. Δεν είχα συνταγή σήμερα, έχω όμως πολύ ωραίες ιδέες, το λέω, το ξαναλέω, επειδή καλοκαιριάζει, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θέλω να είμαστε πολλές ώρες στην κουζίνα. Άρα τώρα τι κάνω εγώ? Σου δίνω ιδέες για εύκολα γεύματα χωρίς μαγείρεμα. Χωρίς μαγείρεμα, ξαναλέω. Ευκολία, ποικιλία, λίγος κόπος και σάντουιτς με τονοσαλάτα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο ραπ με χούμους και λαχανικά. Σπιτική σαλάτα Caesars αν έχεις κοτόπουλο ή αν σου έχει περισσέψει. Σάντουιτς με αυγοσαλάτα που μπορείς να βάλεις και αβοκάντο και να θρηματίσεις τα αυγά τα που έχεις βράσει. Αβοκάντο τόστ με ρεβίθια, ταμπουλέ με πληγούρι κοινόα. Ένας δάκος πανεύκολος, εξαιρετική επιλογή κριτική. Δάκος, λίγο λαδάκι, λίγη ντοματούλα, ανθότυρος ή αν θες βάλει λίγη φέτα. Και τέλος ραπ με κοτόπουλο και λαχανικά. Ειδικά το κοτόπουλο παίζει και σε ομελέτα αν θες κάτι πολύ γρήγορο και θρεπτικό. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ήμουν μαζί σου για 2 ολόκληρες ώρες. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242073037 ή 6943234714.
4: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω. Πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνη. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
7: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
6: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
7: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
6: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακή οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
7: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
9: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαι. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί πέρασα να πάρω ένα καφεδάκι. Εδώ είμαι όμως και εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι μόνο με καφέ, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες.

0: από την Κλαβδία και την Αστερομάτα του 2025 στην Τάρα του 2026. Ένα κορίτσι από τη Βουλγαρία που θεωρεί το outsider, όμως τα κατάφερε. Και τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα εαυτός σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται σήμερα λίγο μπαγκαράγκα, τι λέτε?
1: Έχεις καταλάβει πόσο άργησες? Πάτησες με θράσος τη γραμμή.

Εδώ είμαστε μαζί με διάφορα λουλούδια του Μάη. Αυτός ο μήνας που έχει και τις περισσότερες ανθοκομικές εκθέσεις. Ελπίζω να πήγατε σε κάποιες και να ανανεωθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε όχι για λουλούδια αλλά για τραγούδια, όπως αυτό από την Ελένη Φουρέιρα.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στον Λευτέρη σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στο λογαριασμό αυτών που ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου θα βάλουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Έχουμε πολλά και διάφορα. Το άλλο ημίωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου και πάντα βέβαια στην παρέα σας δύο ολόκληρες ώρες Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ακόμα μια μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπου και εσείς.

Έτσι είναι η μορφούλα. Η μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, αχαριστία. Πολλές φορές κολλάμε και σκεφτόμαστε πόσοι μας έχουν φερθεί έτσι, αλλά δεν είναι κακό ποτέ να μπαίνουμε και στην αντίστροφη κατάσταση. Μήπως και εμείς το έχουμε κάνει. Το καταλάβαμε, δεν το καταλάβαμε, ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν θα μας κάνει και κακό εδώ που τα λέμε.

Από ένα φορτηγό θα κατεβούμε αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου και σε ένα άλλο πιο ρυθμικό μεταφορικό μέσο θα ανέβουμε. Για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Μας αρέσουν και οι απλοί ήχοι που φτιάχνουμε μόνοι μας τους στίχους, φτιάχνουμε μόνοι μας τις εικόνες και πάμε εκεί που θέλουμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Πραγματικά έχετε δώσει ποτέ σε κάποιον συγχαρητήρια για το πόσο καλά κατάφερε να σας απογοητεύσει? Νομίζω σε μερικούς χρειάζεται. Αλλά γιατί κιόλας να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Μία φίλη μου πάλι προτιμάει να χωρίζει και να μην λέει τίποτα, απλά να εξαφανίζεται, να μην ξέρει ο άλλος από πού του έχει έρθει. Μήπως όμως είναι λίγο ανώριμο κι αυτό? Δεν είναι καλό να το συζητάμε λίγο στο τέλος, όχι για να το διορθώσουμε απαραίτητα, αλλά για να το κλείσουμε και μέσα και έξω, έτσι όπως το αξίζει.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δίκτυα και όσο μπορώ να τον αναγνωρίζω από αυτά που λέει και κάνει. Όταν θέλει να πάρει τις δικές του ανάσες, τότε πηγαίνει μέχρι το Άγιον Όρος, μένει εκεί μερικές μέρες, εντάσσεται έτσι σε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάπως σε προσγειώνει νομίζω, κάπως σε γειώνει, για να το πω ακόμα πιο σωστά. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του, κάποια βιντεάκια, και πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί μέσα. Τι χρειαζόμαστε τελικά περισσότερο? Ηρεμία, αγάπη, αποδοχή. Κάπως έτσι δεν πάει? Και από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιττά, το ξέρει και ο Νίκος Βέρτης. Τι να πω,

0: μάλλον θα σε αυτό το λάθος. Τραγούδησε η Κέτι Γαρμπή με το πιο σωστό της, με το γιο της, το Δημήτρη Σχοινά. Και κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την εκπομπή μας, την Ξένια Κούρτογλου, με κάποιες όμορφες συμβουλές για να είμαστε καλύτερα, για να περνάμε καλύτερα, για να το φιλοσοφούμε καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν ωφελεί να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: ξαμέρα.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή ομολογεί ανάγκη επιτακτική να ενωθεί εγγραφή σκοτειμένα να μνηθεί εμμορεγή με μουλική ζητάει ζωή ομολογεί κάθε στιγμή νοπάλευε από πάνε μέρα εμβολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί είναι κρατή σκοταχτή η ροή ομολογεί είναι γρία θα πει ζητά να αγαπηθεί και αν αγαπηθεί γιατί είναι τυφλή.

χρονών 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο, και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Αυτό είναι το μέλλον και όχι μόνο του Παν Παν. Και για να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο, έτσι, που προμηνεί ένα μέλλον ή ένα πάρα πολύ ωραίο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου για τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

τι ζητάει αφού μόνος τα κυνηγάει ο Σάκης Ρουβάς. Και εδώ διαβάζω μερικές πόλεις που... που μας αρέσει να περπατάμε όταν πηγαίνουμε για ταξιδάκια. Η Ευρώπη κυριαρχεί βέβαια και ανάμεσά τους η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη στις πρώτες θέσεις. Εσάς σας αρέσει να περπατάτε και αν ναι πού? Πού στη δική σας πόλη? Πού στην Αθήνα ενδεχομένως? Πόλη συχνά πυκνά ερχόμαστε. Γενικά σας αρέσει το περπάτημα? Εμένα το αγαπημένο μου είναι κοντά στη θάλασσα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή του χρόνου που η μέρα είναι μεγαλύτερη. Ακουστικά στα αυτιά, όμορφη μουσική και φύγαμε.

Ωραία τα σχέδια του Νικού Απέργη. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάντως εδώ σήμερα φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Με ακούτε εμένα τώρα πώς είμαι κρυωμένη μέσα στο Μάη. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά μας παιδιά όσοι είμαστε έτσι κάπως. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε!
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 109.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτησα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
5: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: εγώ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
6: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
5: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
6: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
7: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
10: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμηση Γιωργαντά. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρη, στην κορυφή του Hot 40 μας παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, νούμερο 40 στην παρέα μας. Και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδο στα Βέντο ή Βιαδάμου για πάντα στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια, 39 Ανατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα, 38 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα και στο νούμερο 37 Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 1814 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα στο Hot 40 μας. Είναι ο Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 30 για να δούμε το τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια. 39 Νατάσα Θοδωρίδου Τα Χειρότερα. 38 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 37 Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. 36 Σταβέντο Ήβη Αδάμου Για Πάντα. 35 Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ. 34 Έλλη Κοκκίνο Από Πού Και Ως Πού. 33 Ιουλία Καλυμάνη Εξαίρεση Εσύ. 32 Βασίλης Καράς Δε Μετανιώνω. Και στο νούμερο 31 Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 30 ήταν στο νούμερο 35 την περασμένη εβδομάδα.

μεγάλη άνοδος για τον Πέτρο Ιακωβίδη, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Έτσι έχει μάθει λίγο πριν στο 30 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 29 Κύλα Σφέρτο, 28 Άννα Βύση Εξαίρεση και στο νούμερο 27 Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, νούμερο 25 στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 25.

Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101.1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
9: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
10: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: άδειο.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε στο νούμερο 21, ή διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 29, Κίλας Φέρτο. 28, Αναβίση Εξαίρεση. 27, Νίκος Μακρόπουλος, Εθελό Παράφορα. 26, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει. 25, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 24, Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 23, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. 22, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με την Αναβίση και το νέο της single Αιγαίο, νούμερο 20, 11 θέσεις παρακαλώ πολύ πιο ψηλά. Από την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 31. 20.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πόντρε Μπέτικο στο νούμερο 16 του Hot 40, μας λίγο πριν στο νούμερο 20. Αναβίση Αιγαίο, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας, και στο νούμερο 17 Μαρίνα Σάτι Λέωνο Βάθενς εδώ. Έρχεται ο Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω, νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο, υπομονή.
1: 15.

Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 21 Βύση Αιγαίο, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας. 17 Μαρίνα Σάτι Λέων Βάθενς εδώ. 16 Απόν Ρεμπέτικο. 15 Χρήστος Αντικάη μια καψούρα έχω. 14 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 13 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 12 Πάνος Κιάμος Ξέρεις Πολλούς. Και στην 11η θέση Ανδρομάχη Σούσουρο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις, νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας φυσικά ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, 9 Κατερίνα, Λιόλιο λογαριασμός, 8 Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις και στην 7η θέση, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός, μάτια μου, νούμερο 5, την περασμένη εβδομάδα ήταν στην 7η θέση. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Ακριβώς η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας για ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Τώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνει, 9 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, 8 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις, 7 Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου, 6 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι, 5 Ηλίας Βετός, Μάτια μου, 4 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες, 3 Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσες, και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 1814 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟΠ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
7: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
7: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Παλμός. Τα Σαββατοκύριακά σας δεν είναι ποτέ ίδια. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 1814 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr. We'll be right back.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς με ρίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569. Παλμός.
3: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο του,

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.